0: κάποια κίτρου.
1: Όχι, αυτό που αντί, είναι που κανάπια.
2: Εκεί μου γίνει πέμπτη.
0: Και λοιπόν, ένα σου λέγει το κανιό βέγγετα. Κανιό χιντά.
3: Χιντά η λιτροχία,
0: βάλε. Ξανά, κανιό χαρά. Και αγαπώνα.
3: Καπώνα.
4: Ναι, του αγαπούλια εντελείτε. Αμού.
0: Κάιμπα γίνω ρελίγια.
4: Ένα σερκάλι ελελερό. Chief Menauru. Όλε που είπα. Σε σιτ ένταμα. Ο μέσα σου σαν το μονάρι. Εντίβα. Ελελερό.
5: Μάιαν FM.
6: Ουγγί, έτα να βγάτε.
7: Συγκολίο δεν είναι αρανιά, να πάτε να κάνω λέγκ, ο κύριος ούτια λίγο να το παρούν τα ρασιόν τα ρασιόν.